0: ίδιο καλέω. Ο ζήπναμος είναι ο κελόγιος τι κάνει. Καμόρα μωρά με τι κάνει, μη εμός. Η διακή μου ζουν αδερωραγγέδε, μάνου για κόγκο. Διακ να μαγμόν κατιάνια σάι. Μάνου για πουρα σέμου. Αι διακή μου ζουν αρίτα μωρίτα πέ. Εμένα διάμπο, για λίγο πουρο. Για κυπένω μία. Αδιάμπο λούζι μόσονα, μην ράιλα.
1: Μόνοι γίνει τόλ, μόσονα μπήκο.